γουρ κανάλι πόλο. Γουρ κύριε κανάλι πόλο. Γουρ μη κανάλι πόλο. Σι, σι, σι, σι.